0: Ευχαριστώ. Radio Ένα. Κουχάν Σλάδολη. Κάιμι.
1: Πομλάτνη Radio Ένα.